ασώναν κουτά βλόντιζε. Είπαν πούτι βρεμάναν πασογραμμένοι εν μόντο αυτό αλκονός αδεβάντο στρουκτούρα πολίτικο τα την κρίσης. Νίγκον χέντε τα πέν, την χόπη χέντε, πορδόν, μήνω τα κέρδεν πολίτικο έναν. Ήταν παρδάτ. Μη τα κομπροντέ, τα κήκον τα πείσε εσέι. Πέρα πάρτε μας ειμπορτάντε νο τα κέρδεν πολίτικο έναν. Επάρτε μας ειμπορτάντε τα κέρδεν Διός. Δεν είναι Διός, που τα χάσει δίπο, πρωταγωνίστα διεχει ιστορία, personal ή κομμουνιτάριο. Ασύνα,